0: Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Κι εκεί που εμείς ήμασταν ένα, βιαστικά γίναμε δύο.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

0: 100,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Σε κοιτάζω και το βλέπω ότι πια δεν είσαι φως μου εδώ. Σ' αγκαλιάζω με λαχτάρα και το νιώθω πως φεύγεις. Κάπου πάει και δεν με παίρνει η καρδιά σου σε ταξί.

Break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο. Break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο. Break και σταματάς τις επιτυχίες.

Break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο. Break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο. Break και σταματάς τις επιτυχίες.

break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκος Εφερλή. Την Τρίτη 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
7: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, Λευκή Νύχτα, το Βάλς των Ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
8: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους εσάς. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε. Αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και πιστέψτε με ότι όχι απλά φτάνει πολύ μακριά, φτάνει παντού και κάθε μέρα η παρέα μας μεγαλώνει. Ή τουλάχιστον μαθαίνω εγώ ότι μεγαλώνει. Σας έχω ξαναπεί μέσα από αυτήν την εκπομπή ότι όπου και αν πάω, λόγω επαγγέλματος, μπορώ να βρίσκομαι σε πολλά σημεία ταυτοχρόνως και κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και όλη την εβδομάδα. Λοιπόν, όλο και περισσότεροι φίλοι με ενημερώνουν ότι τα πρωινά είναι εδώ στην παρέα μας και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί τελικά αυτή η παρέα πολύ μεγάλη. Απλά δικαιώνομαι όταν λέμε ότι είναι η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, η μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια, γιατί έτσι είναι, βράδερφε. Δεν λέω ψέματα, δεν λέω λόγια του αέρα. Προχθές το βράδυ, εκεί που ήμουν στις 4 φωνές, αυτή την καταπληκτική εκδήλωση, μουσική εκδήλωση, σε μια πολύ όμορφη συναυλία με τον

μου λέει να ξέρεις ότι σε ακούω κάθε πρωί. Δεν το ξέρω αυτό, που να το ξέρω. Δεν ήρθε να μου πει κανείς, ξέρεις κάτι, ότι η Ελένη που συνάντησε στη συναυλία σε ακούει κάθε πρωί στο ραδιόφωνο. Αλλά μου λέει δεν έχω στείλει καλημέρα ακόμα. Λέω κακός που δεν έχει στείλει καλημέρα. Εγώ πάντως έτσι κι αλλιώς λέω αν θυμηθώ. Εντάξει, καμιά φορά ξεχνάω κιόλας. Για να πω τις περισσότερες φορές ξεχνάω. Λοιπόν, θα σου πω καλημέρα, λέω. Να λοιπόν και την καλημερίζω. Δεν ξέρω τώρα αν είναι εδώ, βέβαια, αν είναι. Γιατί τώρα καθοδό να μας ακούσει. Πάντως εγώ το λόγο μου το κράτησα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, που λες Ελένη μου, ευχόμαστε καλημέρα, καλή εβδομάδα και πιστεύουμε ότι τώρα με την καλημέρα μας θα πάει καλύτερα η μέρα σου και η εβδομάδα σου. Εντάξει, δεν πιστεύω να κουράστηκες πολύ, να χόρεψες πολύ προχθές. Γι' αυτό έγινε Σάββατο, για να έχετε και την Κυριακή να ξεκουραστείτε. Αλλά τελικά λέμε ότι Κυριακή ξεκουραζόμαστε. Τελικά ποιος ξεκουράζεται την Κυριακή? Έτσι απλά λέμε ότι ξεκουράζομαι. Λοιπόν, να πω επίσης καλημέρα στο θείο το Μίμι από το Κοκόνι και στην παρέα του που μας ακούει κάθε πρωί. Έτσι είπε. Δεν κατάλαβε και όλα στην χαπάει διακοπές γιατί δεν μ' άκουγε. Τι να του πω εγώ τώρα. Επίσης θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Ιωάννα από την Αθήνα που μας ακούει και αυτή στο Κοκόνι. Σε άλλη παρέα κυρία Ιωάννα, με τον αγαπημένο του σύζυγο, τον πολύ καλό μας φίλο. Ναι, ναι, μας ακούν κάθε πρωί και χαίρομαι γι' αυτό. Και τα εγγονάκια, αλλά τα εγγονάκια κοιμούνται λίγο ακόμα, δεν έχουν ξυπνήσει. Θα τους πούμε αργότερα καλημέρα. Καλή παραμονή, καλές διακοπές κυρία Ιωάννα μου.

Και φυσικά καλημέρα σε όλες και όλους εσάς, τις φίλες και τους φίλους που είστε πάντα εδώ στην παρέα μας, και χαίρομαι γι' αυτό. Να είστε καλά, να μας ακούτε πάντα, να ξεκινάει την ημέρα σας μαζί μας. Α, τώρα θυμήθηκα ότι θα έχουμε και πολλές απουσίες. Ναι, όλα και όλα. Ναι, γιατί κάποιοι φίλοι μας που μας ενημέρωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι θα λείπουνε. Αλλά και εμείς να πούμε ότι από αυτή την εβδομάδα κάποιος τυχερός ή κάποια τυχερή από εσάς θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα στο Μαϊστράλι μας, που είναι πάντα στην παρέα μας. Μια προσφορά από τον κύριο Κώστα για το Μαϊστράλι, για τις ακροάτριες και ακροατές της εκπομπής μας και του Break FM. Μια κλήρωση που θα γίνει όλη την εβδομάδα και την κλήρωση θα την κάνουμε την Παρασκευή. Δηλαδή όσοι μπαίνετε όλη την εβδομάδα στην παρέα μας, στην κληρωτίδα μάλλον, θα σας δίνουμε ένα νούμερο. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει μια λίστα από το 1 μέχρι το 500. Ναι, καλά ακούσατε. Από το 1 μέχρι το 500.

Και δεν σημαίνει ότι ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα τώρα. Που είναι, ποιος είναι, για να δω. Η Αγγελική. Ότι θα έχει το νούμερο 1, έτσι. Θα σας βάζω διάσπαρτα μέσα. Για να δούμε ποιος θα κάνει και την κλήρωση τώρα που λείπει ο Μπάμπης. Θα δούμε, θα δούμε. Μην αγωνάσετε. Θα το λύσουμε αυτό. Εσείς απλά επικοινωνείτε μαζί μας. Θα προτιμούσαμε μέσω Viber ή μέσω email να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δίνετε το όνομά σας απλά ή ένα χαρακτηριστικό ή με τον αριθμό του τηλεφώνου σας θα μπαίνετε στην κλήρωση ή με το email σας. Και κάθε Παρασκευή πρωί θα γίνεται η κλήρωση εδώ στην εκπομπή μας. Και από την επόμενη εβδομάδα θα μπορείτε να απολαύσετε τις υπέροχες γεύσεις από το Μαϊστρά. Όπως κάθε χρόνο λοιπόν, έτσι και φέτος ο κύριος Κώστας, τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Είναι εδώ στην παρέα μας άλλωστε, πίνει το καφεδάκι του, μας απολαμβάνει το πρωινό το ελληνικό διπλό. Μα τη μαγική θέα στο Κορινθιακό αυτή την ώρα. Και νομίζω ότι αυτές τις μέρες με το που γύρισα και εγώ από τις διακοπές έχει καταπληκτική θάλασσα. Κορινθιακός κάνει καταπληκτικές θάλασσες.

Θέλω να πιστεύω ότι και αυτό το πρωινό έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή σας. Α, και κάτι άλλο που δεν το ξέρα. Ναι, τώρα είπαμε και καινούριους φίλους. Ο φίλος μου ο Σπύρος ο Καλομύρης από το Κουταλά. Ναι, μου είπε προχθές η Λαϊκή ότι Γιώργο, στο ένα αυτοκίνητο να ξέρεις ότι είναι κολλημένο στο Break FM. Πού να το ξέρω Σπύρο μου, εγώ αυτά, άμα δεν μου τα λέτε. Και σε ευχαριστώ πολύ. Να του πω μια καλημέρα, καλή δύναμη και κουράγιο. Καλά ξεμπερδέματα. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα Σπύρο μου. Καλημέρα και στην κυρία Γιώτα και στα κορίτσια. Να είστε καλά. Εντάξει, το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, έτσι. Έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα μπροστά μας καλοκαιριού.

Όλα και όλα. Βεβαίως. I got my ticket. He got his. Stay on the scene. Like a loving machine. Καλημέρα σε εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα καθοδόν. Προσέξτε όμως λίγο. Γιατί? Μα γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες. Γι' αυτό. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, όπως λέω συνήθως, θα πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Γιατί δεν είναι όλοι οι οδηγοί προσεκτικοί όπως θα έπρεπε να είναι. Και φταίνε πολλοί παράγοντες. Λίγο η ζέστη, λίγο τα προβλήματα, λίγο τα ξενύχτια, λίγο τα πανήγυρια. Δεν αρκεί να πούμε ότι ας πρόσεχε ο άλλος. Έτσι και εκείνη η ζημιά θα τρέξει και εσύ μετά. Πρέπει να προσέχεις και εσύ. Το θέμα είναι να μην γίνει κάτι. Λοιπόν, σας είπα ότι η Αγγελική είναι εδώ στην παρέα μας.

Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα, Αγγελική 2. Για την κλήρωση τι πρέπει να κάνω, λέει, γιατί δεν θα σας ακούω, θα με δουλειά σε λίγο. Κανένα πρόβλημα, ήδη μπήκε στην... δεν πρέπει να κάνεις τίποτα, Αγγελική. Έχεις μπει στην κλήρωση. Ζωή είναι η καλή τύχη να υπάρχουμε, το θάρρος να χαμογελάμε, η επιθυμία να ελπίζουμε, η δύναμη να αντιστεκόμαστε και η ταπεινότητα να λέμε ευχαριστώ. Thank you. Καλημέρα, καλό τάξη την εβδομάδα. Να είσαι καλά, Αγγελική. Επίσης, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ναι, ναι. Και αυτή την εβδομάδα. Και σήμερα. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Δημητράκη, τον Κομνηνό, που είναι πάντα εδώ στην παρέα μας ο Δημητράκης, κάθε πρωί. Βέβαια την περασμένη εβδομάδα μπερδεύτηκε λίγο, ενώ έστειλε κάθε μέρα,

Λοιπόν, για ό,τι έχει στείλει σήμερα. Α, ωραία καρτούλα. Καλημέρα. Καλή αρχή σε μια νέα εβδομάδα γεμάτη φως, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Η νέα εβδομάδα είναι μια νέα ευκαιρία να ζήσεις, να ονειρευτείς και να αγαπήσεις. Να έχεις μια υπέροχη εβδομάδα με υγεία, αγάπη και καλοκαιρινή διάθεση. Ωραία. Να είσαι καλά, να χαμογελάς και να σκορπίζεις φως γύρω σου. Πολλές ευχές μαζεμένες, μπράβο. Έχει κι άλλες, μισό λεπτό γιατί. Και από εδώ, τι καφές είναι αυτό, γαλλικός, σε κίτρινη κούπα. Πού τη βρήκες ρε Δημητράκη, κίτρινη κούπα. Τη ΣΑΕΚ είσαι. Ωραία, φίλε. Πίστεψε σε σένα, μπορείς. Όλα ξεκινούν από τη σκέψη. Κάθε μέρα ένα δώρο, εκτίμησέ την. Τέλεια, πολύ ωραία. Και καπελάκι και λουλουδάκι. Ωραίο τοπίο, σε κάποια παραλία. Δεν ξέρω. Σε νησί είναι πάντως, από ό,τι βλέπω. Καλημέρα Δημητράκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Ναι, ναι. Ναι, σου λέω.

Να και ο coach εδώ. Α, και οι δύο coach σήμερα. Τον έβγαλε την ευκαιρία τον εδώ προχθές. Μετά από πολύ καιρό. Όχι μόνος του, ήταν και ο Μάριος μαζί. Ο φίλος μας πήρε ο Κωνσταντινίδης. Εμείς που κυκλοφορούμε στα γήπεδα συναντιόμαστε. Τώρα πρέπει να συναντήσω και τον Κολυμάδη. Εδώ είναι και ο Νίκος. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και από εμάς, την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Έχει στείλει και τραγουδάκι. Ωραίος. Καλημέρα coach, καλημέρα. Καλά ξεκίνησε, βλέπω, ε. Άντε έτσι, να υπάρχει και ανάλογη συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς θα βρεθούμε. Λογικά, αν δεν λείπω, δύο φορές φέτος. Σίγουρα. Καλημέρα σε όλο το team Κολυμάδης, εκεί που μας ακούνε στο Ξυλόκαστρο. Αμέ. Όλα και όλα, τα λέμε, τα λέμε.

πιο άλλος ο coach βέβαια. Εδώ ο Σπύρος ο Κωνσταγιώργος που όπως είπα πριν είχα την ευκαιρία τον δω. Και τον Μάριο μετά από αρκετό καιρό. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα και από τον Μάριο. Γεια σου ρε φίλε Μάριε. Χάρηκα που σε είδα προχθές. Ξέστη πολύ όμως και αυτός ο παπάς αντί να σε πηγαίνει παραλίες τώρα σε πάει στα γήπεδα. Αλλά όταν όλοι ζήσουν το ποδόσφαιρο, αφήνεις και τις παραλίες, αφήνεις όλοι. Έτσι.

Λοιπόν, βεβαίως, ναι, ναι. Ναι, ναι, τώρα που το θυμήθηκα. Το θυμήθηκα, δεν χρειάζεται να μου το θυμίσει ο G-Pop. Γιατί συναντηθήκαμε και με τον G-Pop χθες. Λέω, Γιώργο, επειδή έχω ξεχνάω να μου θυμίσει, σε παρακαλώ, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη. Εκεί τον Μιχάλη τον Ιφαντή, στο Κρυοπολίο Ιφαντής και φυσικά στα κορίτσια. Ναι, ναι. Που είναι πολύ εξυπηρετικές. Εκεί στην παλιά μας γειτονιά στο συνεχισμό. Στο Κρυοπολίο Ιφαντής. Καλημέρα, Μιχάλη. Το θυμήθηκα, είδες. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και να πας στην Ήπειρο, έτσι. Να πας διακοπές. Όλα και όλα.

Να και ο Γιώργος εδώ, από το Φρόντο των Εξαμιλίων και σήμερα στην παρέα μας. Έλα ρε Γιωργάρα. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις, την καλημέρα μου στο φίλο το Γιώργο και στο Χρήστο. Καλημέρα Γιώργο μου σε σένα. Ναι, ναι. Καλημέρα στο Δημήτρη, στο κύριο Αντώνη και στην κυρία Αντίνα, σε όλο το team εκεί, στο φούρνο. Και φυσικά, καλημέρα και στο Χρήστο, αλλά και στο Γιώργο από τα Super Donuts Στεφανάκης. Να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Α, να και ο κύριος Κώστας εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιώργο. Χαρά μας να εξυπηρετούμε τους τυχερούς, που η προσφορά είναι και του Break FM, όχι μόνο δική μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κώστα, ευχαριστώ. Χωρίς εσένα λέει δεν θα γινόταν. Εντάξει, έχετε δίκιο. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας εκεί στον κύριο Κώστα στο Μαϊστράλι. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και στο Λουτράκι βέβαια. Μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού. Μπορεί παντού να τελειώνει το καλοκαίρι. Ημερολογιακά 30 Αυγούστου, αλλού τελειώνει και 20 Αυγούστου και στο 15 Αυγούστου τελειώνει. Στο Λουτράκι, δόξα τω Θεώ, συνεχίζεται το καλοκαιράκι και το φθινόπωρο. Είμαστε τυχεροί. Γιατί μπορεί κάποιος από την Αθήνα να πεταχτεί και σε ένα ρεφό, να πεταχτεί και ένα Σαββατοκύριακο, να πεταχτεί και ένα απόγευμα. Έτσι όπως γίναμε τώρα, τσάκμα. Πολύ κοντά. Πιο κοντά να φύγει κάποιος από την Κηφισιά να έρθει στο Λουτράκι, παρά από την Κηφισιά, μάλλον από, ναι, από την Κηφισιά να έρθει στο Λουτράκι, παρά να πάει στην Κλειφάδα. Είσαι το ελληνικό.

που νομίζω ότι αξίζει να αφιερώσουμε στον κύριο Κώστα για να τον ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την προσφορά στην εκπομπή μας. Και φυσικά στις γυναίκες της ζωής του. Στη σύζυγό του Κατερίνα, στη μεγάλη Κατερίνα, στη μικρή Κατερίνα του Κατερινάκη, αλλά και στην Έλενα, την κόρη του. Για πάμε κύριε Κώστα.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
5: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Καλημέρα σε όλες και όλους.
9: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Με πήρε και ο φίλος μου ο Χρήστος από την πιάτσα Ξυγορίνου να με ρωτήσει αν έχουμε κλήρωση. Τα είπαμε ρε Χριστό την περασμένη εβδομάδα. Τα λέμε και σήμερα από το πρωί και βεβαίως έχουμε κλήρωση. Και βεβαίως θα σας βάλω στην κλήρωση. Αφού είσαι ο μοναδικός που μου το θυμίζει όλο τον χρόνο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. Ναι, μου υποχρέωσε να πω καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους εσάς που μας ακούτε. Και επειδή έχω να καλημερίσω, λέει, τα παιδιά εκεί στο καφέ του Καρά, πέσω και μια καλημέρα στο Γιάννη, στην Κορίνα και στο Παντελή. Πολύ ωραία. Και από εμάς, καλημέρα στο Γιάννη, στην Κορίνα και στο Παντελή. Να είναι καλά.

Ωραίος ο κύριος Κώστας. Είσαι ένα αντικατάστατος λέει. Ναι, ναι κύριε Κώστα, τέτοια να λες. Καλή συνέχεια. Να και ο φίλος ο Χρήστος εδώ, από τα Super Donna Στεφανάκης. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές σου. Break FM, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Στα εξαμήλια θα ενημερώσω λέει τον Μπαμπένιο για την κλήρωση. Μπορεί να έχουμε και στεφάνιση πιστεύω. Λες. Ωραίο.

raised his great balls of fire. Δεν σου χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο για τους καινούργιες, για τις καινούργιες φίλες και τους καινούργιους φίλους που θέλετε να μπείτε στην κλήρωση και ρωτάτε για τον τρόπο και λογικό είναι. Όπως είπε και η Ελένη το πρωί, η Αγγελική το πρωί, τι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, απλά να μας στείλετε μήνυμα ότι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, ο αριθμός τηλεφώνου για το Viper είναι 6945-853-883. Επαναλαμβάνω, καλό και γρήγορα και μπορεί να προλαβαίνει να σημειώσετε. Ο αριθμός για να στείλετε μήνυμα στο Viber, μόνο μήνυμα, είναι το 6945-853-883. Ή μέσω email, στα email ή μέσω messenger εδώ όπως μας στέλνετε τα μήνυματά σας. Αλλά προτιμώ εκεί για να τα βλέπω. Μπορεί να ξεχάσω να σας πάρω.

Λοιπόν, για πάμε τώρα. Πάμε στο τραγούδι που μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Νίκος ο Κολυμάδης. Νικολάκη, για σένα.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι όσοι επιθυμείτε να μπείτε στην κλήρωση, μια κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, να τα πω έτσι γενικά, μια κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, ένα τυχερός ή μια τυχερή θα μπορεί μαζί με την παρέα του ή την παρέα της 4 ατόμων σύνολο να απολαύσουν τις υπέροχες γεύσεις στο Maestral, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος. Επίσης, δεν το πάω αυτό, έχουμε και 4 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Λένα Ζευγαρά στην παραλία Βραχαδίου.

Δευτέρα 24 Αυγούστου σήμερα. Είναι του Κοσμάτου Ετωλού, γι' αυτό χτυπάει κατά να το πει, και του Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος, που σημαίνει ότι γιορτάζει σήμερα η Ετωλία, η Ευτυχία, η Ευτυχούλα, η Ευτυχίτσα, η Έφη, ο Ευτύχιος και ο Ευτυχής. Ναι, ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε ή σε εσάς που έχετε κάποια κάποιο που γιορτάζω σήμερα. Να πούμε ότι η Ανατολή του Ηλίου έγινε στις 6:48 πρώτα λεπτά, ενώ η Δύση του Ηλίου είναι για τις 8:06. Έχει μικρύνει αρκετά η ημέρα. Αμέ. Διάρκεια της ημέρας σήμερα 13 ώρες και 19 λεπτά, παρακαλώ.

Δεν το πάω αυτό. Έχουμε και 4 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Λένα Ζευγαρά στην παραλία Βραχατίου.

Δευτέρα 24 Αυγούστου σήμερα. Είναι του Κοσμά του Ετωλού, γι' αυτό χτυπάει κατά να το πει, και του Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος, που σημαίνει ότι γιορτάζει σήμερα η Ετωλία, η Ευτυχία, η Ευτυχούλα, η Ευτυχίτσα, η Έφη, ο Ευτύχιος και ο Ευτυχής. Ναι, ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε ή σε εσάς που έχετε κάποια κάποιοι που γιορτάζουν σήμερα. Να πούμε ότι η Ανατολή του Ηλίου έγινε στις 6 και 48 πρώτα λεπτά, ενώ η Δύση του Ηλίου είναι για τις 8 και 6. Έχει μικρύνει αρκετά η ημέρα. Αμέ. Διάρκεια της ημέρας σήμερα 13 ώρες και 19 λεπτά, παρακαλώ. Μπράβο.

Δευτέρα 24 Αυγούστου σήμερα. Είναι του Κοσμά του Ετωλού. Γι' αυτό χτυπάει κατά να το πει. Και του Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος, που σημαίνει ότι γιορτάζει σήμερα η Ετωλία, η Ευτυχία, η Ευτυχούλα, η Ευτυχίτσα, η Έφη, ο Ευτύχιος και ο Ευτυχής. Ναι, ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε ή σε εσάς που έχετε κάποια κάποιοι γιορτάζω σήμερα. Να πούμε ότι η Ανατολή του Ηλίου έγινε σε 6:48 πρώτα λεπτά, ενώ η Δύση του Ηλίου είναι για τις 8:06. Έχει μικρύνει αρκετά η ημέρα. Αμέ. Διάρκεια της ημέρας σήμερα 13 ώρες και 19 λεπτά, παρακαλώ. Μπράβο.

0: Και να, πει, να πούμε επίσης ότι η Κορινθία παραμένει από τις περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα. Ναι, ναι. Ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία την Κυριακή, 23 Αυγούστου. Η Κορινθία παραμένει από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία στη χώρα. Την Κυριακή 23 Αυγούστου η θερμοκρασία πλησίασε τους 40 βαθμούς. Στον Άσο το θερμόμετρο έφτασε τους 39,7 παρακαλώ, που ήταν και η πέμπτη ψηλότερη θερμοκρασία στη χώρα. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας εχθές, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ 155 μετεωρολογικοί σταθμοί σε σύνολο 580 ενεργών, ποστό δηλαδή 27%, σχεδόν 1 στους 3, κατέγραψε θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή ίσες των 37 βαθμών Κελσίου. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας οι μέγιστες θερμοκρασίες ανήλθαν στους 37 με 39 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα Πατήσια σχεδόν 39, 38,9, και στην παραλία Αστροπύργου 39,6. Το χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή των μεγίστων θερμοκρασιών κατά τις μεσημεριανές ώρες Κυριακής και παρουσιάζονται οι 8 υψηλότερες περιοχές σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μεταλλογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr. Λοιπόν, η υψηλότερη θερμοκρασία ήταν στο Ελαφωνής Χανίων, 40,5 παρακαλώ. Μπράβο. Στη Σπάρτη είχαμε 40,2, στη Στυλίδα Φθιώτιδα 40,1, στη Σκάλα Μεσσηνίας 38,8, στο Γυναικό Κάστρο Κιλκής και στον Άσο Κορινθίας 39,7, στις Σέρες στα Θερμά 39,6 και στην Παραλία Ασπροπύργου 39,6, όπως σας είπαμε πριν. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι και θα έρθουμε μετά να δούμε τι περιμένουμε σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες. Okay. Μείνετε εδώ και επιστρέφουμε. Επαναλαμβάνω, εκτός από το τραπέζι για 4 άτομα που έχουμε για το Μαϊστράλι, έχουμε και 4 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της Λένα Ζευγαρά, γιατί είναι μεϊστήριο, έτσι. Για τη συναυλία της Λένα Ζευγαρά την Παρασκευή το βράδυ στην παραλία Βραχαντίου.
1: Σας κοιτάζω στα μάτια και σας δίνω το λόγο μου. Θα σας ακούω περισσότερο. Θα είμαι ειλικρινής. Θα αλλάξω. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν κερδίζει.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σοπίνγκ να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
8: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
7: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
7: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
9: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
7: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
9: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
7: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
9: Το στέκι της Πέγκης.
7: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
10: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
11: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
10: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
12: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
13: Τότε έλα στο Mega Expert.
12: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
13: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
12: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
13: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
14: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
12: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
15: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
16: Ναι!
0: Σουβλάκι θέλω.
15: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
0: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
15: Το έχω πάλι. Saint Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
15: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
0: Τελικά λέω σαλάτα.
15: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
15: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
17: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μη λείψει κανείς.
18: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Καλημέρα σας. Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Πρωινό στους 100,8 και στον Break FM και σήμερα κοντά σας.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε και την Αγγελική που πήγε τώρα στην παρέα μας, επέστρεψε από τις διακοπές της. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Επανήλθαμε, λέει. Αν έχετε την καλοσύνη, θα ήθελα να συμμετάσχω και στις δύο κληρώσεις. Ένα τραγούδι, Εβιώτισσα από Έφη Θόδη. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει. Ναι, μου αρέσει αυτό. Εβιώτισσα. Αυτό, ε. Πολύ καλό τραγούδι. Ναι, μαι. Μ' αρέσει και μπράβο, μου αρέσει.

Πάμε να μιλήσουμε για φρέσκα κουλούρια. Άλλωστε και ο Κουλουράς. Φρέσκα κουλούρια, δεν φωνάζει. Φρέσκα κουλούρια, λέει ο Κουλουράς. Φρέσκα κουλούρια, λέει ο Κουλουράς. Έτσι λέει ο Κουλουράς. Λοιπόν, πάμε να δούμε και εμείς τον καιρό μας το σημερινό.

Έχω την εντύπωση ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και αυτή την εβδομάδα. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα που τα λέμε καλοκαιράκι έχουμε, έτσι. Και όχι τίποτα άλλο. Διανύουμε και τις τελευταίες ημερολογιακά μέρες του καλοκαίριου, αν δεν είναι τώρα. Δηλαδή, τι άλλο να περιμένουμε, τον Οκτώβριο να περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες ή τον Νοέμβριο. Ξεχάστε. Ό,τι είναι τώρα.

Δευτέρα σήμερα 24 Αυγούστου σε ολόκληρη την χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις με μπόρες σε ορεινά τμήματα μετά το μεσημέρι. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Ενίσχυση θα παρουσιάσει το Μετέλμι, το Μελτέμι, στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη την χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις τα επιρροτικά θα αυξηθούν, δίνοντας μπόρες σε μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ στις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Η θερμοκρασία τώρα στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 16 έως 34 με 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 16 έως 36 με 37 βαθμούς. Και τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Στη Θεσσαλία από 17 έως 37 με 39 βαθμούς και ενδεχομένως τοπικά 40 βαθμούς. Ολαλά. Στην Ήπειρο από 17 έως 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα περιοδικά από 18 έως 37 με 39 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά και νότια 40 με 42 βαθμούς. Στα Επτάνησα από 20 έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 33 με 35 βαθμούς. Αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στην Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Αυτό λοιπόν είναι καλοκαίρι στην Ελλάδα. Που λέγει ο τραγούδι του Νικηφόρου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ασθενείς με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά ισχυρή 6 μποφόρ. Ενώ στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ θα πνέουν στο Ιόνιο. Αυτά λοιπόν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Θα πάμε σε τραγουδάκι και θα έρθουμε να δούμε πιο αναλυτικά τις θερμοκρασίες εντός αλλά και εκτός των σύνορων.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, Αγγελική από το Βραχάτι, νομίζω πρέπει να έχεις ένα πρόβλημα. Όλα τα τραγούδια μας θέλεις τελειώνουν, λέει, ένα ποτό μας. Λοιπόν, καλά λέω, χαριτολογώντας το λέω πρόβλημα, έτσι, γιατί δεν είναι πρόβλημα αυτό. Δικό μας πρόβλημα, όχι δικό σου.

Πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες και αναλυτικά να δούμε τι παίζει εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Και να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τις θερμοκρασίες που παίζουν εκτός των συνόρων. Για να έρθουμε μετά να δούμε τις θερμοκρασίες εντός των συνόρων. Λοιπόν, σύμφωνα με τον χάρτη που έχουμε μπροστά μας σήμερα, έχουμε χαμηλή θερμοκρασία. Οριακά πάνω από το 0. Και πιο συγκεκριμένα, 2 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε αυτή την ώρα στο Πούντα Ρένα στο Τσίλι, παρακαλώ. Ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία, δεν μπορώ να την πει υψηλότερη γιατί τόσο μπορεί να έχουμε και εμείς εδώ αυτή την ώρα. 31 βαθμούς αυτή την ώρα στο Μπρούνι. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι παίζει και τα υπόλοιπα θα δούμε. Λοιπόν, 2 βαθμούς είπαμε, η χαμηλότερη θερμοκρασία στο Πούντα Ρένα στο Τσίλι. Η αμέσως επόμενη είναι 10 βαθμοί και είναι στις Βρυξέλλες. Αλλά ο ουρανός είναι καθαρός εδώ. 10 βαθμούς επίσης έχει στο Ροβανιέμι στη Φιλανδία. 13 βαθμούς αυτή την ώρα στη Βαρσοβία με λίγα συννεφάκια. 14 βαθμούς αυτή την ώρα στο Άμστερνταμ με αρκετά παρακαλώ συννεφάκια. 16 βαθμούς αυτή την ώρα στο Σαν Φραντσίσκο. 16 βαθμούς αυτή την ώρα στη Βιέννη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 17 βαθμούς στο Χόβαρτ στην Αυστραλία. 17 βαθμούς στο Σικάγο αυτή την ώρα. 17 βαθμούς στη Βουδαπέστη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 21 βαθμούς αυτή την ώρα έχει στη Νέα Υόρκη. Ναι, καλά ακούσατε. 23 έχει αυτή την ώρα στη Λίμα στο Περού. 24 έχει στο Βουκουρέστι, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 24 έχει στη Βαρκελόνη με λίγα συννεφάκια. 27 έχει αυτή την ώρα στο Μαϊάμι. 28 στο Βλαντιβοστόκ στη Ρωσία. Και 31, όπως είπα πριν, στο Μπρουνί. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των συνόρων. Θα πάμε σε τραγουδάκι και θα έρθουμε με τις θερμοκρασίες που παίζουν εντός των συνόρων. Ένα τραγουδάκι τώρα που μας γυρίζει πολλά, πολλά, πολλά χρόνια πίσω. Εμένα στα πρώτα μου ραδιοφωνικά βήματα. Πάνω από 40 χρόνια έτσι. 45 χρόνια. Μη σας πω ακριβώς.

0: Break FM 100,8.
1: Φυσιολογικά τραγούδια. Τελειώνουν, κάνουν και έχουν αρχή, τέλος. Δεν κοβόνται. Λοιπόν. Όμως τώρα, επειδή αυτή η εκπομπή ζει μεγάλες στιγμές, θέλω να πάμε, θα σας πω τώρα που θα πάμε, να χωνέστε, σε ένα τραγουδάκι πολύ όμορφο. Ένα τραγουδάκι που αρέσει πάρα μα πάρα πάρα πολύ στη Σταματία. Όμως, εκτός από τη Σταματία, το χορεύει και η Μπέμπα. Είναι φέλη μας το τραγουδάκι αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να το αφιερώσω στη Σταματία, στην Εφέλη, στην αδερφή της Σταματίας, στη Μαρία, αλλά και στη μαμά που είναι τώρα μέσα στο αυτοκίνητο και μας ακούνε. Όχι στο δικό μου αυτοκίνητο, της Σταματίας αυτοκίνητο, έτσι λέει. Για πάμε, κορίτσια, να χορέψουμε λίγο.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
8: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
9: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Καλημέρα σε όλες και όλους.
12: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, διανύσαμε ήδη. Λοιπόν, διανύσαμε ήδη το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής. Από την πύλη της βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και το στολίδι της παραλίας στο Μαϊστράλι που είναι πάντα κοντά μας. Και φέτος μας επιφυλάσσει τις γνωστές εκπλήξεις ο κύριος Κώστας από το Μαϊστράλι. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βακουφτσή, τον αγαπημένο μας τον φίλο τον Κώστα. Θα σας πω σε λίγο για την κλήρωση. Την πόλη του Αποστόλου των Αθηνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα του 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από τον Ακροκόρινθο, το Χόλιγου της Ευρώπης και το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Και σήμερα λοιπόν, όπως κάθε πρωί εδώ συνεπεί στο ραντεβού μας, να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Ειδικά εσείς που εσάς που παραθερίζετε, να σας ευχηθούμε καλή διαμονή, καλές διακοπές, καλά να περάσετε. Και φεύγοντας να φύγετε με τις καλύτερες εντυπώσεις και με τις καλύτερες αναμνήσεις. Και πάμε τώρα για την κλήρωση. Για αυτή την εβδομάδα λοιπόν, ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα στο Μαϊστράλι για να απολαύσει τις υπέροχες γεύσεις από το Μαϊστράλι. Προσφορά από τον κύριο Κώστα από το Μαϊστράλι, κύριο Βακουφτσή, και την εκπομπή μας για εσάς τις ακροάτριες και τους ακροατές του Break FM. Λοιπόν, μπορείτε να συμμετέχετε μέσω Viber ή μέσω email ή... Ναι, καλύτερα έτσι. Ή μέσω SMS βέβαια έτσι. Αν δεν έχετε Viber μπορείτε να στείλετε SMS. Το αριθμός τηλεφώνου είναι το 6945 853 883. Επαναλαμβάνω τον αριθμό τηλεφώνου για Viber ή SMS 6945 853 883. Ή για οτιδήποτε άλλο θέλετε να μας πείτε, πολύ ευχαρίστως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον αριθμό. Ένας τυχερός ή μια τυχερή λοιπόν, μαζί με την παρέα 4 ατόμων. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή και από Δευτέρα μπορείτε να πάτε με την παρέα σας. Τώρα, επίσης έχουμε 4 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Λένας Ζευγαρά την Παρασκευή στην παραλία Βραχατίου. Μια εκδήλωση που διοργανώνει, μια συναυλία που διοργανώνει η ομάδα του Ζευολατιού, ο ΑΟΣ που λέμε. Λοιπόν, και οι 4 διπλές προσκλήσεις θα εκδοθούν και αυτές την Παρασκευή το πρωί.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Ναι, χρωστάμε τις θερμοκρασίες και τον καιρό μας εντός των σύνορων.

Ωραία, ωραία. Ωραίο τραγουδάκι. Από τη Δέσποινα Βανδύ, παρακαλώ. Τι, ξεκίνησε και το πρωτάθλημα χτες. Χωρίς το ωραίο, παιδιά. Πολύ ηρεμία.

Για πάμε να δούμε τώρα τις δικές μας θερμοκρασίες εδώ. Το έχουμε αφήσει κρεμότητα. Πριν πάμε στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα να δούμε τι είχαμε. Και πιο συγκεκριμένα το 2007 είχαμε πυρκαγιές στην Πελοπόννησο με δεκάδες ανθρώπινα θύματα δυστυχώς. Σήμερα δεν βλέπω κάποια ακραία φαινόμενα. Αντίθετα, υψηλές θερμοκρασίες. Και κατά τόπους συνθήκες καυσόνα. Ο υδράρυκτος αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη είναι στους 29 βαθμούς. Στην Αθήνα είναι στους 31. Στους 38 θα φτάσει σήμερα στην Αθήνα και σε κάποιες περιοχές στην Αττική θα φτάσει και 40, παρακαλώ, σήμερα. Κατά τόπους συνθήκες καύσωνα, λοιπόν, μπόρες ή καταιγίδες σε ορεινά τμήματα και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνη σήμερα, ευτυχώς. Ο υδράρυκτος αυτή την ώρα εδώ στην παραλιακή Κορινθία είναι στους 31 βαθμούς. Προσέξτε όμως, γιατί υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία στην περιοχή μας. Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να ξεκινήσουν έως τη 1 το μεσημέρι. Με τον υδράργυρο να φτάνει στην περιοχή μας σήμερα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για ένα τρίμερο θα ρίξει άγκυρο ο υδράργυρος 36 με 38 από σήμερα, Δευτέρα, αύριο, Τρίτη και Τετάρτη. Την Πέμπτη θα πέσει λίγο στους 34. Την Παρασκευή θα πέσει κι άλλο, οριακά, 32 βαθμούς. Την Κυριακή θα ξανανεύει στους 34. Τη Δευτέρα στους 32. Και την επόμενη Τρίτη και την επόμενη Τετάρτη θα σταθεροποιηθεί στους 30 βαθμούς. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας, λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

εδώ από το μεγαλύτερο νησί της χώρας, την Πελοπόννησο. Γιατί νησί δεν είμαστε. Όχι, λέω, μήπως υπάρχει καμιά απορία, καμιά αμφιβολία. Αφού ενωνόμαστε με γέφυρα, με την υπόλοιπη Ελλάδα, με δύο γέφυρες. Μία βόρειο-ανατολικά και μία βόρειο-δυτικά. Εμείς εδώ επιμένουμε βόρειο-ανατολικά

αυτόν και η Κορινθία, παρακαλώ. Υπενθυμίζω ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες και στους επαγγελματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλλησης κλπ., η χρήση πέτρινων ψυσταριών, το κάψιμο μελισσών, κήρυψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δεσκά οικοσυστήματα, πάρκα, άλση και εθνικούς δρυμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ενημερώνονται οι πολίτες της Κορινθίας ότι και σήμερα, Δευτέρα 24 Αυγούστου, ισχύει απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας για την απαγόρευση κυκλοφορίας. Επισημαίνεται ότι το αισθητικό δάσος Πεφιά Ξυλοκάστρου έχει εξαιρεθεί από την εφαρμογή του μέτρου κατά τις ημέρες με δίκτυα επικινδυνότητας πυρκαγιάς 3 υψηλή και 4 πολύ υψηλή, υπό την προϋπόθεση τήρησης της αυξημένης δέσμης μέτρων φύλαξης και πυροπροστασίας από τον Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης. Η απαγόρευση ισχύει κανονικά σε περίπτωση δίκτυ 5, κατηγορία συναγερμού δηλαδή, σύμφωνα με την απόφαση. Οι πολίτες, οι Δήμοι και οι διοργανωτές πολιτιστικών και λοιπόν εκδηλώσεων καλούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τις προβλεπόμενες απαγορεύσεις και τα μέτρα πυροπροστασίας, καθώς και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτά περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά το time out.

Λοιπόν, για προσέξτε, γιατί υπάρχει σήμερα πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφέρεια Πελοποννήσου, παρακαλώ. Όχι, σας το λέω, μπείτε μετά, δεν σας το είπα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, για αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας. Πιο αναλυτικά. Στην περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένη της νήσου Κυθήρων. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Περιφερειακές ενότητες Φθιώτιδας, Βιωτίας, Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένη της νήσου Κύρου. Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας. Και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφερειακές ενότητες Αργολίδας, Λακωνίας και Κορινθίας. Συνεπώς, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέρειας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Επίσης, σε μερική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών, που στην περιοχή ευθύνης τους, δηλαδή και στην Κορινθία, αναμένεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ταυτόχρονα, για τις περιοχές αυτές παραμένει σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Μεταξύ

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Σουπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
8: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, Λευκή Νύχτα, το Βάλς των Ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
9: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο. Στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Συνεπείς το ραντεβού μας, όπως κάθε πρωί, την ίδια πάντα ώρα. Εδώ ραντεβού στις 8 κάθε πρωί. Από το μεγαλύτερο νησί. Καλό αυτό, ε. Σας έβαλα σκέψη τώρα, δηλαδή τι δεν είμαστε νησί. Τι είμαστε. Όχι, το λουτράκι δεν είναι νησί, εμείς είμαστε νησί. Α, όλα και όλα.

λοιπόν να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου. Πώς το είπε? Το Γιάννη τον Αγγέλου. Με το Σέτρα. Μ' άρεσε. Με το Σέτρα. Καλημέρα Γιαννάκη, καλημέρα και καλό δρόμο φιλαράκο μου. Να είσαι καλά. Έτσι, έτσι.

Καλές εκδρομούλες. Τώρα τελειώσουν οι καλοκαιρινές και θα πάμε για για τις σχολικές εκδρομές. Χαμός θα γίνει πάλι. Για πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στον εορτασμό της Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου.

Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα, κατάνοιξη και τη συμμετοχή πλήθους ευλαβών πιστών. Εορτάστηκε κατά το τρίμερο 21 με 23 Αυγούστου η απόδοση της μεγάλης θεομητορικής εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Αποστολική Ιερά Μητροπόλη Κορίνθου. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 21 Αυγούστου με το καθιερωμένο διπορικό της Παναγίας Φανερωμένης. Την κατά παλιά παράδοση λιτάνευση της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας Θεοτόκου από την παλιά στη Νέα Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Χιλιομοδίου. Του οδηπορικού προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος για πρώτη φορά από την ενθρόνησή του, πλαισιούμενος από τον ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης, πάνω στο ιεροκήρυκα του Αρχιμανδρίτη, πατήρ Αχίλιο Τσούτσουρα. Τον ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, πάνω στο ιεροκήρυκα του Αρχιμανδρίτη, πατήρ Κλάδιο Καλαρά, καθώς και πλειάδα ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου και άλλων ιερών Μητροπόλεων. Την ιεραπομπή συμμετείχαν η ιερά αδελφότητα της πανηγυρίζουσας Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης, καθώς και η γερόντισσα του Ιερού Ησυχαστηρίου Τιμίου Σταύρου Μαψού, Μαρία Μοναχή, συνοδευόμενη από μοναχές της αδελφότητας του Ιερού Ησυχαστηρίου. Παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου, μεταξύ των οποίων η υφυπουργός κυρία Μαρία Ελένα Σούκουλη, ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Νίκος Σταυρέλης, Περιφερειακή και Δημοτική Σύμβουλη, ο Διοικητής Φρουράς Κορίνθου Συνταγματάρχης κ. Νικόλαος Κορίτσης, καθώς και πλήθος πιστών οι οποίοι με βλάβια συνοδεύσαν την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης. Το Σάββατο τώρα, 22 Αυγούστου, παραμονή της αποδόσεως εορτής, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος χωροστάτησε στο Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Κυλιομοδίου με τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου, της Ιεράς Αδελφότητας και πλήθους προσκυνητών. Την ίδια ώρα, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ξυλοκάστρου, χωροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεοπόλεως και Θάσου, κ. Στέφανος, πλαισιούμενος από τον ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, πάνω στο ιερολογίτα του Αρχιμανδρίτη, πατήρ Άνθιμο Απαλεξόπουλο, καθώς και από τους ιερείς της πόλεως. Ανήμερα τώρα της εορτής, την Κυριακή 23 Αυγούστου, ο εορτασμός κορυφώθηκε με την τέλεση αρχιερατικών θείων λειτουργιών σε ιερούς ναούς και στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή της Μητροπολικής Περιφέρειας της Κορίνθου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος χωροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την αρχιερατική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ξυλοκάστρου, όπου πλήθος πιστών προσήλθε για να τιμήσει την απόδοση της κοιμήσεως Θεοτόκου και να λάβει την ευλογία της Παναγίας, μεταξύ των οποίων η υφυπουργός κυρία Μαρία Ελένη Σούκουλη, ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου κ. Βλάστης Κιώτος και Δημοτική Σύμβουλη. Παράλληλα, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ζευγολατιού ιούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεοπόλεως και Θάσου, κ. Στέφανος. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Χιλιομοδίου, τον Όρθρο και την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος και Χρεών κ. Αγάπιος, μεταφέροντας τις ευχές και τις ευλογίες του Σεπτού Ποιμενάρχου της Κορίνθου προς την Ιερά Αδελφότητα και τους πολυπληθείς πιστούς. Περισσότερα τώρα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό αλλά και το ρεπορτάζ, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Επαναλαμβάνω, στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Εδώ. Και σε αυτή την ώρα μέχρι 11 λοιπόν έχουμε πολλά να πούμε. Θα προσπαθήσουμε να πούμε όσο περισσότερα γίνεται. Αφού καλημερίσουμε και το φίλο μας τον το Γιαννάκη, τον Ταμπούκο, που μας έχει στείλει καλημέρα του.

το Σολομό, μέχρι τα Δίκαια, πώς να το πω. Πάμε καλύτερα μέχρι το γήπεδο Αθηκείων, εκεί που αγωνίσει και ο Σολομό, να τα πούμε και τα δύο. Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, φιλικό, παρά την ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία, διεξήχθη το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου στο γήπεδο των Αθηκείων, ανάμεσα στο Σολομό και τον Ερμή Κιβερίου. Με τις δύο ομάδες να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πρόσωπα και σχήματα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο πρωταθλητής Σολομός και νεοφώτιστος στην Α κατηγορία Κορινθίας βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για τις νέες απαιτήσεις κατηγορίας, ενώ ο Ερμής Κιβερίου ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη Γ' Εθνική. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ερμής Κιβερίου έδειξε να βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από πλευράς ετοιμότητας και κατάφερε να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο. Ο Σολομός, ωστόσο, στην επανάληψη κατάφερε να μειώσει, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Πέρα από το σκορ, το συγκεκριμένο φιλικό αποτέλεσε μια πολύ καλή ευκαιρία για τους δύο προπονητές να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα. Για τον Σολομό, μάλιστα, ήταν το πρώτο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας, γεγονός που δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην εικόνα της ομάδας και στα στοιχεία που είδε ο Θοδωρής Παχατουρίδης. Ο τεχνικός του Σολομού είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει το βαθμό ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών του, να δοκιμάσει αγωνιστικά πλάνα και να εντοπίσει τα σημεία στα οποία χρειάζεται ακόμα δουλειά. Καθώς η ομάδα βρίσκεται μόλις στην αρχή της προσπάθειας. Από την άλλη πλευρά, τώρα, Ερμής Κιβερίου έδειξε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο εν ώψη της επιστροφής του στη Γάμα Εθνική, έχοντας περισσότερα αγωνιστικά στοιχεία και μεγαλύτερη ετοιμότητα στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Για τον Σολομό, πάντως, η συνέχεια περιλαμβάνει αρκετή δουλειά αλλά και νέα φιλικά παιχνίδια, μέσα από τα οποία η ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει σταδιακά ρυθμούς, να βελτιώσει τις αδυναμίες της και να παρουσιαστεί ως το δυνατόν πιο έτοιμη στην έναρξη προγράμματος. Το πρώτο τεστ λοιπόν ολοκληρώθηκε με θετικά και χρήσιμα συμπεράσματα, με το βλέμμα πλέον να στρέφεται στη συνέχεια της προετοιμασίας. Αξίζει φυσικά να σημειωθεί ότι η πολύ καλή παρουσία του Σολομού, ο οποίος παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας, έδειξε αρκετά θετικά στοιχεία και στάθηκε ανταγωνιστικά απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι πιο έτοιμος αγωνιστικά. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στον κόσμο, καθώς παρά την πολύ ζέστη, αρκετοί φίλαθλοι έδωσαν τον παρόν στις κερκίδες, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στους πρωταθλητές της Β' κατηγορίας και στη νέα προσπάθεια που ξεκινά εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Να πούμε τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, ότι βίντεο με φάσεις και γκολ από το παιχνίδι αυτό το φιλικό Σολομός Ερμής Κιβερίου έχετε την ευκαιρία να δείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και μια και είπατε πριν, φίλες και φίλοι, όχι είπαμε, εμείς είπαμε, δεν είπατε εσείς, εμείς είπαμε για τον Γιάννη τον Ταμπούκο. Και την κάρτα που μας έστειλε, πάμε να τη δούμε, τη βρήκαμε. Α, ωραία, πολύ ωραία καρτούλα. Δύο καφεδάκια, ένα ροζ και ένα γαλάζιο. Τώρα δεν βλέπω τι καφές είναι, μάλλον δεν πρέπει να είναι ελληνικός πάντως. Για γαλλικός μου κάνει. Καλημέρα με αγάπη, καλή εβδομάδα με υγεία, όμορφη χαρούμενη Δευτέρα και φυσικά δεν λείπουν και σήμερα τα ροζ τριαντάφυλλα. Ωραίος ο Γιαννάκης. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Θα πάμε γρήγορα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: FM.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διώρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
6: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκος Εφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
7: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
8: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
9: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
10: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
11: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
15: Καλημέρα σε όλες και όλους.
16: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

0: χορέψε το.
1: Ωρε τι έχει να γίνει, τι έχει να γίνει.
0: Όμορφο μου κοριτσάκι.
1: Βάι, βάι, βάι, βάι. Για ετοιμαστείτε γιατί έρχεται Αυτοκράτορας του γέλιου. Ο ένας και μοναδικός, κορυφαίος σήμερα Έλληνας ηθοποιός, κωμικός, Μάρκος Εφερλής. Πότε έρχεται? Αύριο, καλέ.

Εγώ να δεις Μάρκο μου, εγώ να δεις. Ωχ, Παναγιά μου. Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού με τον πλούτο του Αριστοφάνη, με πολύ γέλιο ρυθμό και θεατρική μαγεία. Φυσικά θα πάμε.

0: Όχι καλέ, δεν θα λέει τέτοια. Μην τρελαθούμε τελείως. Έρχομαι.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, έλεγα πριν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, ότι ο Μάρκος Εφερλής έρχεται. Στο ανοιχτό θέατρο Σοφικού, με τον πλούτο του Αριστοφάνη, με πολύ γέλιο, ρυθμό και θεατρική μαγεία. Ένα μεγάλο καλοκαιρινό θεατρικό γεγονός για όλη την οικογένεια, που φιλοδοξεί να φέρει τον Αριστοφάνη πιο κοντά στο σήμερα, με πολύ γέλιο, ρυθμό και θεατρική μαγεία. Έρχεται αυτό το καλοκαίρι περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πλούτος του Αριστοφάνη. Αυτό το καλοκαίρι ο διαχρονικός πλούτος του Αριστοφάνη επιστρέφει στη σκηνή μέσα από μια μεγάλη θεατρική παραγωγή με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή σε μια σύγχρονη, σατυρική και εκρηκτικά επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κωμωδίας. Ο πλούτος, το τελευταίο σωζόμενο έργο του Αριστοφάνη, παραμένει σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ. Ποιος αξίζει πραγματικά τον πλούτο? Γιατί οι τίμιοι άνθρωποι δυσκολεύονται ενώ οι επιτίδοι ευημερούν? Και τι θα συνέβαινε αν ο πλούτος αποκτούσε ξανά την όρασή του και γινόταν όλοι πλούσιοι? Μέσα από ανατρεπτικό χιούμορ, καυστική σάτυρα, μουσική, χορό και σύγχρονες αναφορές, ο Μάρκος Εφερλής συναντά τον Αριστοφάνη σε μια παράσταση που υπόσχεται γέλιο, θέαμα και αλήθειες που καίνε. Με τη μοναδική του σκηνική ενέργεια και το χαρακτηριστικό του κωμικό ύφος, ο αγαπημένος ηθοποιός μικρών και μεγάλων μεταμορφώνει τον κόσμο του αρχαίου ποιητή σε ένα καθρέφτη της σημερινής κοινωνίας, όπου το χρήμα, η εξουσία, η υποκρισία και η ανθρώπινη απληστία πρωταγωνιστούν. Ένα μεγάλο καλοκαιρινό θεατρικό γεγονός για όλη την οικογένεια, που φιλοδοξεί να φέρει τον Αριστοφάνη πιο κοντά στο σήμερα, με πολύ γέλιο, ρυθμό και θεατρική μαγεία. Πρωταγωνιστούν Μάρκος Εφερλής, Θοδωρής Ρωμανίδης, Ρετό Θοδωρή, Γιώργος Λαμπάτος, Λεωνίδας Ιορδάνου, Δάνης Νικολαίδης, Γιώργος Κοντογιάννης. Τι έγινε, όλοι άντρες? Α, Ελένη Χονδρογιάννη. Γιώργος Μαντάς, Εύα Αμερικάνου, Πάρια Θεοδόρου, Στέφανος Λούρας, Άρλον Χάτζη και Σταυρούλα Κουμεντάκου. Σκηνοθεσία Μάρκος Εφερλής. Διασκευή, στίχη τραγουδιών Μάρκος Εφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος. Χρόνια συνεργάτης του Μάρκου. Χορογραφίες Θοδωρής Πανάς. Επιμέλεια μουσικής, σκηνικών και κουστιμιών Μάρκος Εφερλής. Φωτισμοί Μιχάλης Φυρογέννης. Ήχη Μανώλης Καλίτσης. Χειρισμοί κονσόλας φωτισμών Θοδωρής Ζωγράφος. Ο Τεντ. Μουσική διδασκαλία Ευγενία Μπαλάφα. Πιανίστας Συνοδείας Σοκράτης Τουλόπουλος. Βοηθός σκηνοθέτη Σάβα Στασίου. Βοηθός χορογράφου Τζέννη Στεφανίδου. Hair styling Κωνσταντίνος Σαβάκης.
2: Εκείνον
0: Οπα.
2: Που μαζί του είσαι καψού.
0: Για πάμε ρε Μάρκο. Να πούμε ότι στήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κορίνθο. Επαναλαμβάνω, εισιτήρια για την αυριανή παράσταση μπορείτε να βρείτε και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κορίνθο. Να πούμε ότι έρχεται αύριο στο ανοιχτό θέατρο Σολυγίας Αθανάσιος Τούσουλης στο Σοφικό στις 9 το βράδυ. Προπολούνται εισιτήρια στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κορίνθο. Και να πω επίσης ότι ο πρώτος ή η πρώτη που θα επικοινωνήσει τώρα με το Viber της εκπομπής 6945 853 883, ο πρώτος ή η πρώτη που θα επικοινωνήσει σήμερα μαζί μας θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση.
2: Να βρει την άλλη κοντά του.
0: Και θα παίζει και ο δεύτερος που θα επικοινωνήσει, γιατί μπορεί ο πρώτος να μην καταφέρει να έρθει αύριο. Να μην έχουμε ένα πραγματικό. Επαναλαμβάνω, 6945 853 883, μόνο μέσω Viber, μια διπλή πρόσκληση για αύριο βράδυ στο Πλούτο με τον Μάρκο Σεφερλή στο ανοιχτό θέατρο Σολυγίας. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα επικοινωνήσει και θα μας στείλει μήνυμα. Δεν έχει στείλει ακόμα. Το όνομα θα ανακοινωθεί αμέσως μετά το τραγούδι.

0: Είχε άλλα δύο. Δεν είχαν όνομα. Πρέπει να είναι ξενίκιαστα. Δεν τα χτύπησα. Θα πάω σήμερα το βράδυ να δω. Έτσι και τα έχουν νοικιάσει. Δεν θα κλείσουν μάτι όλη νύχτα. Και θα έχω κολλημένο το δάχτυλο βάρδα. Μην τα έχουν νοικιάσει. Αυτό έχω να πω μόνο.
1: Δεν μου λες, μοσχέ.
0: Με μοντό.
1: Εδώ τελειώνει το τραγουδάκι.
0: Όχι, εκεί θα το τελειώσω. Μην το ξαναδώ το μωρό. Και το απολαμβάνει.
1: Δεν το πιέσαι το υπονοούμενο. Λέω ρε παιδί μου, εδώ τελειώνει το τραγουδάκι ή έχει κι άλλο?
0: Έχει κι άλλο. Τι έτσι θα τελειώνει η Λίαν από το όμως? Καταρχήν είναι τραγουδάκι, είναι τραγουδάρα, είναι 20 λεπτά όλο μαζί.
1: Έχει κι άλλο.
0: Βέβαια, τι λέμε τόση ώρα.
1: Για ρίχτο.

0: Όχι, ειδικά το Σουμπαρού σήμερα το βράδυ θα γίνει στάχτη και μπούρμπερι. Γιατί είναι καινούριο στη γειτονιά, πρέπει να είναι τα λαβεριτζή της πρώην. Που σημαίνει ότι σήμερα το βράδυ το Σουμπαρού θα πάψει να υπάρχει. Του του βάλω φωτιά, του βάλω φόκο, θα γίνει φόκους σήμερα το βράδυ το Σουμπαρού. Και αυτό που λέω τώρα είναι αλήθεια, δεν είναι Σουμπαρούφα. Σήμερα το βράδυ το Σουμπαρού δεν θα υπάρχει. Θα του αφήσω μόνο το κοτσαδόρο. Επειδή έχει και ένα τροχό που ήταν αυτό, κρίμα είναι να μείνει παραπλησμένο. Να βάζει το κοτσαδόρο, να το πηγαίνει. Αλλά σήμερα το βράδυ το Σουμπαρού καπούτ. Παπαλά. Do you know παπαλά?
1: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφερλής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα. Θα την ακούσεις.

0: Λοιπόν, χαμός έγινε εδώ με την κλήρωση. Αχ, λοιπόν. Ευτυχώς είναι εύκολη η απόφαση. Γιατί είχα πει ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα ή η πρώτη που θα στείλει μήνυμα. Λοιπόν, η πρώτη είναι που έστειλε μήνυμα ήταν η Χριστίνα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι από Κόρινθο ή από αλλού. Χριστίνα, και το κινητό της τελειώνει σε 23. Λοιπόν, έχει κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για την αυριανή παράσταση του Μάρκου Ξεφερλή, ο Πλούτος.
1: Κοιτάζοντας το δρόμο, είδα τον ταχύδρομο.
0: Λοιπόν, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας. Εάν δεν καταφέρει τελικά να πάει η Χριστίνα, έχουμε αναπληρωματικό τον Νίκο, που ο αριθμός τελειώνει σε 50. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Θα κάνουμε και αύριο μια κλήρωση. Να ξέρετε, αύριο θα είναι άλλος ένας τυχερός από εσάς.

0: βάσανο πιο μεγάλο. Τι θα γίνει τώρα με την κόμενα, πώς περνούν τα βράδια τα επόμενα. Τώρα που φαντάρος τα έχω πάει, άλλος τα έχω δει να μου τη φάει.
1: Έχει δίκιο, Μάρκος.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην ξεχωριστή εμφάνιση τεσσάρων φωνών στο κήπο της Διόρυγας. Λοιπόν, η πρώτη είναι, που έστειλε μήνυμα, ήταν η Χριστίνα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι από Κόρινθο ή από αλλού. Χριστίνα, και το κινητό της τελειώνει σε 23. Λοιπόν, έχει κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για την αυριανή παράσταση του Μάρκου Σεφερλή, ο Πλούτος.
1: Κοιτάζοντας το δρόμο, είδα τον ταχύδρομο.
0: Λοιπόν, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας. Εάν δεν καταφέρει τελικά να πάει η Χριστίνα, έχουμε αναπληρωματικό τον Νίκο, που ο αριθμός τελειώνει σε 50. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Θα κάνουμε και αύριο μια κλήρωση. Να ξέρετε, αύριο θα είναι άλλος ένας τυχερός από εσάς.

Λοιπόν, και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην ξεχωριστή εμφάνιση τεσσάρων φωνών στον κήπο της Διόρυγας. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. Νάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας και Μανώλης Φάμελος. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά λοιπόν στον κήπο της Διόρυγας Κορίνθου. Μια υπέροχη, ζεστή, καλοκαιρινή βραδιά έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στον κήπο της Διόρυγας Κορίνθου στη συναυλία του Λάκη Παπαδόπουλου, του Γιάννη Γιοκαρίνη, του Νίκου Γιώγαλα και του Μανώλη Φάμελου. Τέσσερις ξεχωριστοί καλλιτέχνες με τη δική τους ιδιαίτερη πορεία στο ελληνικό τραγούδι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες και τραγούδια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Τραγούδια που ταξίδεψαν το κοινό πίσω στον χρόνο, ξυπνώντας αναμνήσεις και όμορφα συναισθήματα. Στο κοινό βρέθηκαν άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, νέοι αλλά και μεγαλύτεροι. Τραγούδησαν μαζί, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά πως η καλή μουσική δεν γνωρίζει ηλικίες, πως κάποια τραγούδια παραμένουν διαχρονικά, παίρνοντας από γενιά σε γενιά. Η βραδιά είχε πολύ κόσμο, παλμό, ρυθμό και πάνω απ' όλα κέφι. Οι τέσσερις καλλιτέχνες έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό και παρέστηναν το κοινό σε ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι, με τραγούδια που αγαπήθηκαν και συνεχίζουν να αγαπιούνται. Ήταν μια συναυλία γεμάτη ενέργεια, νοσταλγία και συναίσθημα. Σε ένα ιδιαίτερο χώρο όπως ο κήπος της Διόρυγας Κορίνθου. Μια βραδιά από εκείνες που μένουν στη μνήμη, αφήνοντας πίσω τους όμορφες εικόνες, χαμόγελα και πολλές μουσικές αναμνήσεις. Μαζί τους σε αυτή τη μουσική, η μοναδική μουσική εμπειρία, εμφανίστηκαν ο Δημήτρης Χατζηδημητρίου και η Final Act, ο Special Guest. Στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας, μπορείτε να βρείτε το ρεπορτάζ, το βίντεο βέβαια από μεγάλη διάρκεια συναυλίας, περίπου μία ώρα βίντεο και φυσικά φωτογραφικό υλικό, πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

κοντά σε μία. Και αποτέλεσμα πολυκοστίας. Και ένα ερωτικό τραγουδάκι, έλα γοριλάκι. Γιατί για να πούμε κι άλλο. Από και το άλλο το εκδικητικό. Διότι έφυγε από το σπίτι. Έφυγε από το σπίτι. Αλλά εγώ βάζω.

θέλετε να το ξανακούσατε που το σκίσατε τώρα, να το ξανακούσετε, θέλετε. Άρα ανομαλία που υπάρχει. Λοιπόν, και βάλω.

0: παρακαλούσε μου. Αυτό το έβγαλα για τη γυναίκα μου που έφυγε από το σπίτι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Διότι εγώ της έγραψα ένα ύμνο. Το ξέρετε όλοι, έγινε μεγάλη επιτυχία το Γιάννη Σεβλουδό. Αυτή έφυγε από το σπίτι. Να μην της γράψω το έφυγε η γυναίκα από το σπίτι. Τι λέτε εσείς. Να της το γράψω. Να σας πω λίγο από το στίχο. Έφυγε η γυναίκα από το σπίτι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Απ' τη χαρά μου κοντεύω να πεθάνω.
1: Ωραίος ο Λάκης, λοιπόν. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Σας συνιστώ να δείτε το βιντεάκι, να δείτε και το φωτογραφικό υλικό. Και όσοι ήσασταν, να ξαναθυμείτε αυτές τις όμορφες στιγμές από τον Λάκη Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Γιουγαρίνη, τον Νίκο Ζιόγαλα και τον Μανώλη Φάμελο. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Για πάμε τώρα στην Έλληνα Παπαρίζου που έρχεται. Έρχεται παρακαλώ.
1: Άνεμος είναι η ζωή και εμείς είμαστε φτερά.
0: Λοιπόν, θα την ακούσουμε αμέσως μετά. Πάμε να ακούσουμε την ώρα τα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με Έλληνα Παπαρίζου πάλι.
2: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Σου πει να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
7: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
6: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
12: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
11: Παρασκευή, 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μη λείψει κανείς.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
14: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Οι θαλασσινές μέρες λοιπόν, όπως ακούσατε, επιστρέφουν από σήμερα. Μέχρι και την επόμενη Τρίτη, 1η Αυγούστου. Έτσι είναι. 1η Σεπτεμβρίου, συγγνώμη. Αν δεν κάνω λάθος. 9 μέρες γιορτή σε όλη την Κόρινθο. Σε όλο το Δήμο Κορινθίων. Μεγάλη συναυλία με την Έλληνα Παπαρίζου. Λευκή νύχτα, μουσική, θέατρο, αθλητισμό, οικαστικά και πολλές ακόμα δράσεις. Οι θαλασσινές μέρες επιστρέφουν λοιπόν για 9 μέρες. Η Κόρινθος ετοιμάζεται να ζήσει ξανά μια από τις μεγαλύτερες και πιο εξωτρεφείς διοργανώσεις του καλοκαιριού. Από σήμερα, Δευτέρα 24 Αυγούστου, έως και την επόμενη Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, το λιμάνι της Κορίνθου, η παραλία Καλάμια, η Ερατική, το κέντρο της πόλης, η αρχαία Κόρινθος και το λιμάνι του Άσου μετατρέπονται σε μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού, μουσικής, αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Οι θαλασσινές μέρες δεν είναι απλώς μια σειρά συναυλιών. Είναι μια μεγάλη γιορτή που συνδέει τη θάλασσα με την πόλη και τον πολιτισμό. Φέρνει τους δημότες και τους επισκέπτες τους δημόσιους παραλιακούς χώρους και φέτος θα συνδυάσει και πάλι διαφορετικές μορφές έκφρασης από τη συμφωνική μουσική μέχρι την pop και hip hop, από τη ζωγραφική μέχρι το θέατρο, αλλά και δημιουργικά εργαστήρια. Άθληση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά τη μεγάλη λευκή νύχτα της Κορίνθου.

Απόψε είναι η πρεμιέρα λοιπόν. Η τελετή έναρξης. Παπαθανασίου, Μωρικόνε, Θοδωράκης, Πιατζόλα, Πιοβάνι, Game Data Junior, ορχήστρα νέων των φίλων της μουσικής. Απόψε λοιπόν η έναρξη, η τελετή έναρξη της θαλάσσιας ημέρας.

Αύριο Τρίτη, έκθεση ζωγραφικής. Μια ροδιά αφιερωμένη στην τέχνη και τη δημιουργία. Δημιουργικά εργαστήρια με πηγή έμπνευση στη θάλασσα. Παράλληλα, οι μικροί φίλοι θα συμμετέχουν σε εργαστήριο ζωγραφικής με τον οικαστικό Σοκράτη Λαμπρόπουλο από τα Club Art Studios, δημιουργώντας τις δικές του θαλασσινές ζωγραφιές. Επαναλαμβάνω, αύριο Τρίτη στην παραλία Καλάμια, στις 9 το βράδυ. Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, άθληση και ευεξία δίπλα στη θάλασσα. Πιλάτες με την Κατερίνα Παπα-Νικολάου στις 8 παρατέταρτο, στις 8.30 Καγκού Jumps με την Κατερίνα Θυμή. Ένα δυναμικό πρόγραμμα άσκησης με τα ειδικά αναπηδητικά πέδιλα Καγκού Jumps, γεμάτο ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Και στις 9 το βράδυ, Yonga στην παραλία Ιερατικής.

την Πέμπτη η Έλληνα Παπαρίζου. Κόκκινα φεγγάρια γίναν τα σενάρια. Η Έλληνα Παπαρίζου έρχεται στο λιμάνι της Κορίνθου, στο Φλίσβο, στις θαλασσινές ημέρες. Να πούμε ότι όλες οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες, έτσι. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου έχουμε Λευκή Νύχτα στο κέντρο της Κορίνθου. Μουσική, δράση και εκπλήξεις με ανοιχτά καταστήματα. Σε όλο το κέντρο της Κορίνθου. Και το Σάββατο μια καταπληκτική συναυλία στην Αρχαία Κόρινθο, στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κόρινθου. Το Βάλς των Ονείρων, αφιέρωμα σε τραγούδια του Άλκη Αλκαίου με τη Βιολέτα Ίκαρη, τον Δημήτρη Μπάκουλη και την Μαριάννα Κατσιμίχα. Μαζί τους ο Μιχάλης Ασλάνης. Βραδιά Πανσελλήνου λοιπόν στην Αρχαία Κόρινθο αυτό το Σάββατο. Πολύ ωραία συναυλία, έτσι. Γιατί μ' αρέσει και η Ίκαρη και η Κατσιμίχα. Έκλαψα, στην επανάληψη παίξα. Την Κυριακή τώρα. Νίκος Μίχας και Going Through. Στην παραλία Καλάμια, στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Στις 9 το βράδυ. Την επόμενη Δευτέρα γιορτή Σαρδέλας, ένα ξεχωριστό λαϊκό γλέντι με τις χοροδίες του Καπίτου Δημοκορινθίων, το Μάκη Ψαραδέλη και τη χοροδία του Χορευτικού και Αλογραφικού Συλλόγου Άσου Ιρέα. Στο λιμανάκι του Άσου, παρακαλώ, γιορτή Σαρδέλας. Και την επόμενη Τρίτη, τελετή λήξης με τους πολιτικούς συλλόγους του Δημοκορινθίων, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα. Και θα ακολουθήσει live με τους Γιάννηκηδες. Στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, στο λιμάνι της Κορίνθου. Περισσότερα από το πρόγραμμα στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: πάντα εδώ γυρνώ.
1: Ακούσαμε. Ναι, ναι.
0: Όσο σε βλέπω τόσο.
1: Ακούσαμε την Έλενα Παπαρίζου που θα την έχουμε κοντά μας στο λιμάνι της Κορίνθου.
0: Άλλαξαν.
1: Αυτή την Πέμπτη το βράδυ.
0: Άλλαξαν.
1: Να ακούσουμε όμως τώρα και την.
0: Σχέση που είχες τόσα να μου πεις.
1: Ιωάννα Κατσιμίχα.
0: Ανοίγεις διαπασόν τη μουσική. Να κρύψεις τις σιωπή σου.
1: Μαριάννα Κατσιμίχα, συγγνώμη. Που έρχεται στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κορίνθου το Σάββατο.

0: επαναλαμβάνω λοιπόν. Θα ακούσουμε Quick Through αύριο.
1: Λίγο.
0: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης και Βιολέτα Ίκαρη.

Έτσι, έτσι. Λοιπόν, το Σάββατο αυτό, οι θαλασσινές μέρες μεταφέρονται σε ένα από τους πιο εμβληματικούς χώρους του Δήμου, στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κορίνθου. Εκεί παρουσιάζεται το Βάζι των Ονείρων, μια μουσική παράσταση με τη Βιολέτα Ίκαρη, τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπακούλη που ακούμε τώρα, μαζί με τον Μιχάλη Ατσάλη. Μην ξεχνάμε λέει, ότι απόψη είναι επίσημη έναρξη των θαλασσινών ημερών, αλλά και την Κυριακή. Σας υποσχέθηκα θα ακούσουμε Going Through, δεν σας υποσχέθηκα.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι σήμερα η Ελένη Μπαρμπάκου λείπει και με την ευκαιρία αυτή πήραμε λίγο και εμείς το χρόνο μας για λίγο παραπάνω. Πάμε τώρα στην αναγγελία ενός θανάτου, της απώλειας της Λίτσας Σταθοπούλου. Με βαθιά θλίψη και με ευγνωμοσύνη για τη ζωή που τους χάρισε, η οικογένειά της ανακοινώνει την απώλεια της αγαπημένης μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς, Λίτσας Σταθοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 15 Αυγούστου σε ηλικία 99 ετών, παρακαλώ. Υπήρξε μια σπουδαία γυναίκα γεμάτη δύναμη, αγάπη, δημιουργικότητα και προσφορά. Στα φοιτητικά της χρονιά συμμετείχε στην πρώτη γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Σπούδασε στην νομική Αθηνών και εργάστηκε στα δικαστήρια ανηλίκων, αφού προσέφερε τις υπηρεσίες της στη μεγάλη της αγάπη, τα παιδιά. Μαζί με τον αγαπημένο του σύζυγο Όμηρο, από το 1950 δραστηριοποιήθηκαν στον τουρισμό, δημιουργώντας ξενοδοχεία, τουριστικό γραφείο και το θερινό κινηματογράφο Κλόι στην Κηφισιά. Σήμερα τα παιδιά και οι εγγονείς της συνεχίζουν με αγάπη και σεβασμό το έργο που εκείνη και ο Όμηρος ξεκίνησαν, κρατώντας ζωντανές τις αξίες, το όραμα και την κληρονομιά τους. Με το ξενοδοχείο Καλαμάκι Beach Resort στα Ίσθμια και στην Αθήνα τα ξενοδοχεία Αχιλλέας, Πλάκα, Άριον Athens, Ερμής, Athens Center Square και Ακρόπολης Hill. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στον ιερό ναό Αγίου Τρίφωνα, στην ιδιαίτερη πατρίδα της στη Βιτίνα, σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι. Η οικογένεια επιθυμεί αντιστεφάνου και την δωρεά υπέρ του έργου της Πόρτας Ανοιχτής, εταιρεία προστασίας σπαστικών. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στο σημείο αυτό, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε στην παρέα μας εδώ, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Είπαμε λοιπόν να πάρουμε μια παράταση, έτσι, ένα ημίωρο, δεδομένου ότι η Ειρήνη Μπαρμπάκου από σήμερα λείπει σε άδεια. Οπότε είχαμε άφοβα να χρησιμοποιήσουμε το ημίωρο αυτό. Είναι και Δευτέρα σήμερα, έχει μεσολαβήσει Σαββατοκύριακο, είχαμε πολλά να πούμε. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παραλία του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου. Και φυσικά το Στολίδι και ο προσβευτής της παραλίας του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα, το Μαϊστράλι, στην παρέα μας και σήμερα. Και θα σας θυμίσω σε λίγο πάλι την κλήρωση. Κρατήστε το αυτό, έτσι ξεκινήσαμε ήδη. Για τους καινούργιους φίλους το λέω που μπήκαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής στην παρέα μας. Την πόλη του Αποστόλου, τον Αθηνό Παύλου και το επίψηλο σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Το χόλικο της Ευρώπης με τον Ακροκόρινθο, τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally. Καλή σας ημέρα. Όπως το είπαμε, το νησί της χώρας, το νησί της Ελλάδας, το μεγαλύτερο νησί της χώρας μας, την Πελοπόννησο. Να τα βάλω σε μια σειρά όλα. Ευχαριστίες λοιπόν σε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Θέλω να πιστεύω ότι κάνατε και σήμερα την καλύτερη επιλογή σας. Να ευχηθούμε σε όλες και όλους εσάς να περάσετε όσο πιο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, φίλες και φίλοι, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κορινθός News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας. Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τα λέμε αύριο. Bye.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
8: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
9: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Καλημέρα σε όλες και όλους.
12: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια Κόσμημα Ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα Ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
9: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, Λευκή Νύχτα, το Βάλς των Ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες.
10: Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
11: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.
12: Hey!

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
5: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο οικονόμου στην Κόρινθο.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
7: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
6: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, κοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Κι όλο θα Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
15: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
14: Παρασκευή, 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946 464 943. Μη λείψει κανείς.
16: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Η παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
9: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
10: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
11: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.
14: Break FM 100,8.
15: www.breakfm.gr.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
6: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, Λευκή Νύχτα, το Βάλς των Ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
7: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
6: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
7: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτό? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
7: 75 χρόνια Κόσμημα Ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
7: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
6: Κόσμημα Ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
10: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
9: www.οικονόμου-pavlasop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
11: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
12: Τότε έλα στο Mega Expert.
11: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
12: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
11: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
12: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
11: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι!
13: Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
16: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μην λείψει κανείς.
17: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
0: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
9: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
10: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.break

0: 90,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Γεια σας, είμαι η Τάμπτα και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Αρχές καλοκαιριού» στον Break FM 100,8.

0: στο νησιού τα μονοπάτια.
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Η ώρα είναι 4. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
7: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, Λευκή Νύχτα, το Βάλς των Ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραδέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
8: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
6: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
7: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκτόσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκτόσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
13: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μην λείψει κανείς.
14: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

Το καλοκαίρι δεν θέλουμε να τελειώσει ποτέ. Όπως όταν ξεκινάει η εβδομάδα καλή ώρα σαν σήμερα Δευτέρα, εντάξει, λίγο ζοριζόμαστε όσοι είμαστε στη δουλειά. Εγώ θα ευχηθώ σίγουρα σε όσους μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής για τις επόμενες δύο ώρες, θα περάσουμε καλοκαιρινά δροσερά και υπέροχα. Θα ακούσουμε πολλά ωραία πράγματα. Για όσους είστε διακοπές, ζηλεύω. Απλά και ειλικρινά.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε μια εκπομπή γεμάτη ωραίες ενότητες. Μου κάνουν νόημα εδώ μου το με το δάχτυλο το σηκωμένο. Αυτά μπράβο, πες τα. Λοιπόν, θα τα πω. Θα τα πω έξω από τα δόντια για να ακουστούν, όχι τίποτα άλλο. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κουτσουμπολιό, έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σαν σήμερα που θα σας θυμίσω σαν απομηχανιστές. Ονομαστικές εορτές και επετείους. Έχουμε φυσικά κρύο ανέκδοτο, έχουμε προτάσεις ταινιών, πάρα πολύ ωραίες. Αποκλειστικότητες με καινούριες μεταδόσεις, δικά σε αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Και εννοείται στο τέλος της μέρας περνάμε και καλά. Αυτά.

Κάθε τραγούδι κρύβει μία ανάμνηση. Αυτό είναι γεγονός. Πάμε όμως να βρούμε σήμερα τι αναμνήσεις θα μας αγγίξουν μέσα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
2: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
9: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
10: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.

TikTok, Instagram, Facebook, και είμαι σίγουρος πως σε πολλές πλατφόρμες είστε εκεί. Ελάτε να τα λέμε και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη δυνατή παρέα, που φυσικά θα επικοινωνούμε, θα ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, θα κάνετε τα story σας και θα επικοινωνείτε άμεσα και ουσιαστικά μαζί μας.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και θέλω να σας πω ότι προφανώς σήμερα έχουμε ονομαστικές γιορτές και επετείους, παιδιά. Δεν έχουμε. Αυτό βλέπω και εγώ, συμφωνούμε. Σαν σήμερα όμως το 79 μετά Χριστόν, πόσο πιο παλιά δηλαδή, εκρήγνεται ο Βεζούβιος στάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ηρακλία. Τότε έγινε αυτό, ε. Σαν σήμερα τώρα το 1572, τίποτα πιο πρόσφατα σε σχέση με το 79, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, όπου 70.000 Γάλλοι ουγενώτοι, προτεστάντες δηλαδή, σφάζονται κατά εντολή του καθολικών αρχών. Μου κάνατε πλάκα τώρα, 70.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Παναγία και Χριστέ μου, πω πω πω.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και λίγη τρέλα. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στην πορεία και στην παρέα. Στην παρέα τη δική μας, τη ραδιοφωνική.

0: και τη ζω.
1: Η ώρα είναι 6. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
4: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
3: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
4: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
3: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
5: Όλα στο Mare West.
6: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
7: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
7: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
6: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, Λευκή Νύχτα, το Βάλς των Ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
10: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στα Summer Edition Tips και θα σου πω ότι πρέπει πάντα το καλοκαίρι, ειδικά τους μήνες που έχει ζέστη, γιατί όχι και μέχρι για τα καλά όταν μπούμε στα μέσα Σεπτέμβρη, να έχεις φρούτα στο ψυγείο όπως καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινο και σταφύλι, γιατί είναι εύκολα καλοκαιρινά snacks. Επίσης, κάποιοι πάμε διακοπές τέλη Σεπτεμβρίου, θέλω να σου πω, αν εσύ νομίζεις ότι επειδή για σένα τελείωσε το καλοκαίρι τα τέλη Αυγούστου, για μας έχει τελειώσει την ίδια περίοδο.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Μας βρίσκεται στα social media. Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια και ό,τι άλλο γουστάρετε, ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και πάμε να δούμε το επόμενο κρύο κακό ανέκδοτο. Διακοπές με παιδιά σημαίνει ότι τα παιδιά κάνουν διακοπές και εσύ κάνεις μετακόμιση. Κάτι μου θυμίζει αυτό από τα παιδικά μου χρόνια. Πες μου τι

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
6: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
7: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.
10: Break FM 100,8.
11: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και πάμε να δούμε το επόμενο κρύο κακό ανέκδοτο. Διακοπές με παιδιά σημαίνει ότι τα παιδιά κάνουν διακοπές και εσύ κάνεις μετακόμιση. Κάτι μου θυμίζει αυτό από τα παιδικά μου χρόνια.

6 πάρα πολύ δυνατές σειρές θα προτείνω για αυτήν την εβδομάδα από την πλατφόρμα Netflix σίγουρα, αλλά και άλλες ενημερωμένες πλατφόρμες. Σίγουρα την Παρασκευή θα είναι διπλή η πρόταση, οπότε είναι 5-1. Τώρα, τα φιλαράκια είναι μια καλή αφορμή να αρχίσετε να τα βλέπετε. Έχουμε ακόμα μπροστά μας χρόνο, δεν έχουμε μπει σε πραγματικά χειμερινό mode. Είναι μια από τις πιο κλασικές και όμορφες σειρές θεωρώ, και δεν θα πω διαχρονικές απαραίτητα, θα πω ότι είναι τόσο ευχάριστη που δεν σε ενοχλεί, τη βλέπεις, γελάς, ευθυμείς. Η ιστορία, σε περίπτωση που δεν την ξέρετε, πραγματεύεται την ζωή μάλλον 6 φίλων στη Νέα Υόρκη, 10 σεζόν που κατάφεραν να μετατρέψουν τις μικρές καθημερινές στιγμές σε μια τηλεοπτική ιστορία.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

καπνίζει. Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Η εκπομπή της Δευτέρας έχει τελειώσει δυστυχώς. Δεν θέλω να στεναχωριέστε, έχουμε μπροστά μας πολλές μέρες ακόμα και αρκετές εκπομπές, αρκετά δύο ώρα να μοιραστούμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά να έχουμε και καλή διάθεση και κέφι. Να είστε καλά και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένουμε και στα social media, γιατί εκεί αλληλεπιδρούμε και τα λέμε ακόμα καλύτερα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
13: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης.
14: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
13: Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946 464 943. Μη λείψει κανείς.
15: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό, ο προορισμός μοναδικός, η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
9: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο οικονόμου στην Κόρινθο.
10: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.com.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
6: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, λευκή νύχτα, το βάλς των ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
5: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι ίσως. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 27411-0381.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια Κόσμημα Ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα Ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
13: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
14: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
13: Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946 464 943. Μη λείψει κανείς.
15: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

βήμα σε σένα πηγαίνει έτσι απλά. Απ' το χέρι μου τώρα κράτησου ένα κύκλο συνόλαφη.

0: όπως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, Λευκή Νύχτα, το Βάλς των Ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι Θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
1: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr. Hey!

0: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγοί επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.com.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946 464 943. Μην λείψει κανείς.
2: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
5: Εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Hey!

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Break FM 100,8
4: www.breakfm.gr.

0: 8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκος Εφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Άλλη μια επιτυχία.
4: Άλλη μια στιγμή break.
3: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσω με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι κι αν το παίξεις.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM, βράδυ Δευτέρας. Και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Έρχονται αμέσως τώρα οι καλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Δεύτερο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Είμαστε καθημερινά μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με την καλύτερη ελληνική μουσική.

0: νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 2. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και φυσικά αγαπημένες καλοκαιρινές επιτυχίες από το παρελθόν. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, τις οποίες μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Έχουμε μπροστά μας λίγες ακόμα επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, με την καλύτερη ελληνική μουσική. Καλό σας βράδυ!